οικογένειε μας ως που σαν καμά στο τάλιε ον γρόπα που σπούτσε μόν σπράτητη να ξάρτου τι σε τόξι πράβο δίνω να σε κράει καμίνα ή πατρέ στο τίνια слушаче мо само тангураше край камина и патре